Κανένας. Και οι δύο μπροστά μου. Άλλοι δύο μπροστά μου. Κάνες, είμαστε εμπλεγμένοι, κάνε, οι στόχοι αντιδρούν. 2-16.